0: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Station sponsor.

0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Συνεχίζουμε τώρα με το πολιτιστικό μας αφιέρωμα στο Στέλιο τον Καζαντζίδη. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Ψαρού.
1: Ο Στέλιος Καζαντζίδης υπήρξε ένας από τους λίγους τραγουδιστές που κέρδισαν αδιαφιλονίκητα τον τίτλο του λαϊκού ερμηνευτή. Αγαπήθηκε με πάθος. Μπήκε στις καρδιές και στα σπίτια των ανθρώπων. Τραγουδήθηκε όσο λίγοι και χάρισε το αίσθημα της οικειότητας σε όσους ένιωσαν ότι τραγουδά για εκείνους. Με την μοναδική υφή της φωνής του κατάφερε να εκφράσει τις αγωνίες, τους φόβους, αλλά και τις ελπίδες μιας ολόκληρης γενιάς ανθρώπων, για τους οποίους η επιβίωση δεν ήταν και τόσο αυτονόητη. Οικονομικά και κοινωνικά αποκλεισμένοι, πρόσφυγες, εργάτες, όλοι αγωνιστές της καθημερινότητας αναζητούσαν στα τραγούδια του παρηγοριά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν καθημερινά. Και το κοινό του βέβαια δεν σταματούσε μόνο σε αυτούς. Γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1931 στη Νέα Ιωνία. Η μητέρα του ήταν πρόσφυγας από την Μικρά Ασία. Από αυτή άκουγε ως παιδί τα λαϊκά τραγούδια που έφεραν οι πρόσφυγες και από τη γιαγιά του, όπως έλεγε ο ίδιος, πήρε τις τεχνικές, τις αναπνοές, το κλάμα στη φωνή του. Ως τη στιγμή που τον ανέλαβε ο μεγάλος δάσκαλος Στέλιος Χρυσίνης. Μεγαλώνοντας δούλεψε σε ένα εργοστάσιο στη Νέα Ιωνία. Μια μέρα τον φωνάζει το αφεντικό του και του λέει ότι έχει καταπληκτική φωνή και του κάνει δώρο μια κιθάρα. Ο Στέλιος όσες ώρες δεν δούλευε καθόταν στο σπίτι και προσπαθούσε να μάθει τραγούδια στην κιθάρα. Μια μέρα κάποιος περαστικός τον άκουσε και του πρότεινε να τραγουδήσει στην ταβέρνα του. Έτσι έγινε η αρχή. Το 1950 εμφανίστηκε για πρώτη φορά επαγγελματικά στην Κηφισιά. Δύο χρόνια αργότερα έκανε και την πρώτη ηχογράφησή του στην Κολόμβια με το τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα «Για μπάνιο πας», όπου όμως δεν πούλησε. Το δεύτερο τραγούδι «Οι βαλίτσες» του Γιάννη Παπαϊωάννου έγινε μεγάλη επιτυχία. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μία σειρά επιτυχιών και συνεχής άνοδος, με εμφανίσεις σε γνωστά λαϊκά κέντρα της εποχής. Τότε έρχεται και η γνωριμία, ο Αραβώνας, αλλά και η συνεργασία με την Getty Gray, ως το καλοκαίρι του 1957. Σουξέ της εποχής, το «Απόψε φύλαμε» του Μανώλη Χιώτη, ένα ντουέτο του Στέλιου Καζαντζίδη με την Getty Gray. Μετά από αυτό χώρισαν. Η επόμενη οκταετία, 1957-1965, είναι ίσως η πιο γόνιμη και δημιουργική περίοδος για τον Στέλιο Καζαντζίδη. Η γνωριμία του με τη Μαρινέλα στη Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε μια λαμπρή συνεργασία. Μαζί έκαναν μεγάλες επιτυχίες με κορυφαίους συνθέτες Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Χιώτης, Καλδάρας, Παπαγιονοπούλου, Βίρβος, Θεοδωράκης, Χαζηδάκης, Λεοντής, Ξαρχάκος, Λοΐζος, Μαρκόπουλος και άλλοι και εμφανίστηκαν στα μεγαλύτερα λαϊκά κέντρα. Το Μάιο του 1966 αποφάσισαν να ενωθούν και στη ζωή. Ο γάμος τους μπορεί να μην άντεξε στο χρόνο, αλλά έμειναν για πάντα φίλοι. Έπειτα από χρόνια, ο Καζαντζίδης γνώρισε και παντρεύτηκε την Κυραβάσο, την οποία χαρακτήριζε ως θησαυρό. Το 1965, και ενώ βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, αποφάσισε να εγκαταλείψει τα νυχτερινά κέντρα. Τήρησε την επιλογή του αυτή ως το τέλος της ζωής του και η μόνη επαφή με το κοινό ήταν μέσω των δίσκων του. Για κάποιο διάστημα και αυτή η επικοινωνία διακόπηκε λόγω προβλημάτων που είχε με την δισκογραφική εταιρεία Μήνος. Στη δισκογραφία επανήλθε έπειτα από 12 χρόνια απουσίας το 1987, συνεργαζόμενος με τον Τάκη Σούκα, Λευτέρη Χαψιάδη, Θανάση Πολυκαρδριώτη, Θοδωρή Καμπουρίδη, Μάκη Ερημίτη, Αντώνη Βαρδί, Σώτια Τσότου και άλλους άξιους δημιουργούς. Το κύκνιο άσμα του ήταν ο δίσκος «Έρχονται χρόνια δύσκολα», Πέθανε στις 14 Σεπτεμβρίου 2001 σε ηλικία 70 ετών, έπειτα από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Το επόμενο Τραπέζι της Αγάπης, της Κοίμησης της Θεοτόκου Κρόιντον, θα γίνει την 3η 15 Σεπτεμβρίου από τις 10 π.μ. έως 1 μετά μεσημβρίαν στο Χολ παραπλεύρος του Ναού στο 1α William Street Κρόιντον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου της Κοίμησης της Θεοτόκου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 26 Σεπτεμβρίου από τις 10 π.μ. μέχρι τις 1 μετά μεσημβρίαν στο Χολ παραπλεύρος του Ναού στο 71 George Street Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο Πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον Πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στη Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: Did you know community radio stations like 5EBI operate under a broadcasting licence for a reason? Our licence allows us to serve Adelaide's multicultural communities with programs that inform, educate and entertain in many different languages and from many different cultures. As a licensed community broadcaster, 5EBI follows strict standards set by the Australian Communications and Media Authority, ensuring balanced programming, community access, local participation, and responsible broadcasting. That means when you tune in to 5EBI, you're hearing a station that exists for the multicultural community, not for profit. Your voices, your stories, your music, and your culture all have a place here. Community radio licences help protect diversity on the airwaves and ensure communities across Australia continue to be heard. Thank you for supporting 5EBI, Adelaide's multilingual community radio station. 5EBI, broadcasting for our communities.
1: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
2: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Το κημητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
4: Υποστηριχτέ του 5EBI.
5: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Καμπέρα.
6: Station sponsor.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για την κρίση του αυτόδους πυρετού στην Λέσβο με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Καβαδά μέσω τηλεδιάσκεψης. Η αίθουσα ήταν γεμάτη από κτηνοτρόφους και εκπροσώπους φορέων, ενώ είχε προηγηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της περιφέρειας. Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν απαντήσεις για τις αποζημιώσεις, τις θανατώσεις ζώων και τη στρατηγική αντιμετώπιση της επιζωοτείας, ενώ κατά τη συνεδρίαση ανακοινώθηκαν οι παραιτήσεις της Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα Αναστασίας Αντωνέλη και του Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Στράτου Τσοπανέλη. Ο κύριος Καβαδάς υποστήριξε ότι το Υπουργείο έχει υλοποιήσει το 70 με 80% των δεσμεύσεών του και διαβεβαίωσε για την καταβολή αποζημιώσεων. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις των κτηνοτρόφων ήταν συνεχείς με βασικό αίτημα συγκεκριμένες απαντήσεις και όχι γενικές διαβεβαιώσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράστηκε για τη διαχείριση των δεκάδων χιλιάδων ζώων που οδηγούνται σε θανάτωση, καθώς και για τις δυσκολίες διάθεσης και ταφής τους. Παράλληλα, ζητήθηκε να εξεταστεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε στην Κύπρο αντί της συνέχισης των μαζικών θανατώσεων. Η συνεδρίαση διακόπηκε πολλές φορές λόγω εντάσεων και τεχνικών προβλημάτων. Τελικά, το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την προσωρινή αναστολή ελέγχων και θανατώσεων ζώων έως την άφιξη του Υφυπουργού στη Λέσβο. Σε τραγωδία κατέληξε η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε το Σαββάτο την Κύπρο με τον γνωστό λεμεσιανό επιχειρηματία και πρώην οδηγό αγώνων ράλι Ντίμη Μαυρόπουλο να χάνει τη ζωή του στην θαλάσσια περιοχή του Κάβον Γκρέκο. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Κάβον Γκρέκο κοντά στην Αγία Νάπα την ώρα που η απότομη επιδείνωση του καιρού δημιούργησε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα. Τρία σκάφη βρέθηκαν σε κίνδυνο, με τα δύο να καταστρέφονται ολοσχερώς μετά την προσάραξή τους στα βράχια. Ο Ντίμης Μαυρόπουλος ανασύρθηκε ανέστητος από ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του, όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατός του. Από την επιχείρηση ανασύρθηκαν συνολικά 6 πρόσωπα. 5 διασώθηκαν, μεταξύ των οποίων η κόρη και η σύντροφος του Ντίμη Μαυροπούλου, οι οποίες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, τα σκάφη φαίνεται να ευνηδιάστηκαν από τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού και την έντονη θαλασσοταραχή. Ο Ντίμης Μαυρόπουλος γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1949 και υπήρξε για δεκαετίες μία από τις αναγνωρισμένες φυσιογνωμίες των αγώνων αυτοκινήτου. Οι αρχές της περιφέρειας Χερσόνα στην Νότια Ουκρανία κάλεσαν τους κατοίκους της ομώνυμης πρωτεύουσας να εγκαταλείψουν άμεσα την πόλη, καθώς οι ρωσικές επιθέσεις εντείνονται και απειλούν να αφήσουν την περιοχή χωρίς ηλεκτροδότηση και θέρμανση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Προκούτιν απίφθινε έκκληση ιδιαίτερα προς οικογένειες και παιδιά και ηλικιωμένους να απομακρυνθούν εφόσον έχουν τη δυνατότητα. Όπως δήλωσε μέσω Telegram, η κατάσταση ασφαλείας είναι εξαιρετικά δύσκολη, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις κλιμακώνουν επικίνδυνα καθημερινά τα πλήγματα κατά κρίσιμων υποδομών. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόσφατη επίθεση με βόμβες ολίσθησης προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον κεντρικό σταθμό θέρμανσης της πόλης. Προειδοποίησε ότι η Χερσόνα ενδέχεται να μείνει χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση, όχι για ώρες ή ημέρες, αλλά για παρατεταμένη περίοδο. Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποιούν ολοένα συχνότερα drones και κατευθυνόμενες βόμβες, ενώ όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, η Ουκρανία δεν διαθέτει προς το παρόν αποτελεσματικά μέσα αντιμετώπισης αυτών των όπλων. Η Χερσόνα βομβαρδίζεται σχεδόν καθημερινά από ρωσικές δυνάμεις που βρίσκονται στην απέναντι όχθη του Δνίπερου ποταμού. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εμπλακεί σε μια σκληρή εμπορική αντιπαράθεση με τον Καναδά, υπέγραψε προχτές εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αλλάζει το όνομα της λίμνης Οντάριο, που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, σε λίμνη της Αμερικής. Με την ευκαιρία αυτή, ένας χάρτης έχει τοποθετηθεί στο Οβάλ Γραφείο, στον οποίο αυτή η υδάτινη μάζα, μία από τις μεγάλες λίμνες που βρίσκονται σε αυτή τη συνοριακή περιοχή, ονομάζεται ήδη Λίμνη της Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος προστάτης των μεγάλων λιμνών, αναφέρει το εκτελεστικό διάταγμα που εκδόθηκε στη συνέχεια από τον Λευκό Οίκο.
Το κείμενο αναφέρει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διεκδικούν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου της λίμνης, καθώς τα βαθύτερα τμήματα βρίσκονται στο αμερικανικό έδαφος. Οντάριο, όπως ονομάζεται επίσης μια επαρχία του Καναδά, προέρχεται από τη λέξη των αυτοχθόνων Οροκούα Κανατάριο, που σημαίνει αστραφτερό νερό, σύμφωνα με μια ετυμολογική εξήγηση που έδωσε η καναδική κυβέρνηση. Έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός. Οπότε μπορεί να αλλάξουμε το όνομα του Ατλαντικού και του Ειρηνικού. Μπορεί να αλλάξουμε και τα δύο, σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, μετά την υπογραφή διατάγματος από τον Τραμπ. Στο μεταξύ, το Δημοτικό Συμβούλιο της Οτάβα σκέφτεται για αντίπεινα να ξυλώσει τη λεωφόρο Τραμπ και να την μετονομάσει σε λεωφόρο Τάκο. Τέλος των ειδήσεων.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Σεπτέμβριο. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422 για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 0500 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
2: Πατέρα, απόψε αν μ' ακούς. Εκεί ψηλά που είσαι. Αλλάζω. Κατέβα λίγο να σε δω. Κατέβα λίγο να σε δω και τον καημό μου σβήσε. Έλα πατέρα στο όνειρο της συντροφιάς σου να έχω και πες μου μην ανησυχείς, εγώ παιδί μου υπάρχω. Για σένα, ό,τι μου είπες. Μια λάμψη από τον ουρανό είδα εχθές το βράδυ. Λες να ήταν ο πατέρας μου, λες να ήταν ο πατέρας μου και μου δείξε σημάδι. Ναι. Πατέρα το τραγούδι μου αυτό σου το αφιερώνω, να δεις μακριά σου πως περνώ και είδα σταυρό σηκώνω. Να σκούπιζες το δάκρυ μου που έχω στο μάγουλό μου. Εσύ πατέρα που ήθελες πάντοτε, πάντοτε το καλό μου. Πατέρα μου τις συμβουλές που μου δίνες θυμάμαι και έχω μπορέσει άνθρωπος χάρη σε σένα να με. Σήμερα μελαγχολική είναι για μένα η μέρα, ένα

0: είστε καλά.
1: Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 π.μ. έως 10:15 π.μ. ασκήσεις και 10:15 π.μ. έως 11:30 π.μ. καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 π.μ. έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.
2: Ανακοίνωση. Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Νότιας Αυστραλίας ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί πανηγυρικός εσπερινός από τις 5 μέχρι τις 7 το βράδυ στο παρεκκλήσι της Παναγίας Δέσποινας στη φάρμα της οικογένειας Καπύρη στη Βιρτζίνια. Ο εσπερινός θα τελεστεί από τους κληρικούς της ελληνικής κοινότητας και καλούνται οι πιστοί όπως παρευρεθούν. Επίσης, την 3η 8 Σεπτεμβρίου, η κοινότητά μας θα τιμήσει με πανηγυρική θεία λειτουργία την εορτή της Παναγίας Τσαμπίκας από τις 8:30 μέχρι τις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Θέπαρτον, όπου θα ιερουργήσουν οι ιερείς της κοινότητάς μας. Καλούνται οι πιστοί όπως παρευρεθούν και στις δύο καθιερωμένες εκκλησιαστικές τελετές από το Ιερατικό Γραφείο.

Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου, ο Σύλλογός μας θα πραγματοποιήσει την ετήσια Γενική Συνέλευση την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου 2026, ώρα 1 μετά μεσημβρίαν, στο Goodwood Community Center, 32-34 Rosa Street, Goodwood, όπισθεν του Ιερού Ναού Αγίαν Κωνσταντίνου και Ελένης. Χώρος στάθμευσης υπάρχει στο πάρκινγκ έξω από το κέντρο. Θα προσφερθούν γλυκίσματα, καφές και τσάι. Σας παρακαλούμε να παραβρεθείτε στη Γενική Συνέλευση. Θα χαρούμε να σας δούμε, εσάς και τις φίλες σας. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας στον Σύλλογό μας. Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι διοργανώνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στο Μάνεμ την 3η 13 Οκτωβρίου 2026. Η τιμή είναι $35 το άτομο και περιλαμβάνει πολύ άνετο λεωφορείο και πλούσιο γεύμα στο Μάνεμ Club. Το Μάνεμ Club διαθέτει ωραία θέα στον ποταμό Μάρι και βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Μάνεμ, δίπλα στο υπέροχο Mary Ann Reserve. Το μενού περιλαμβάνει σαλάτα ως πρώτο πιάτο, με δύο επιλογές για κύριο πιάτο και επιδόρπιο. Κύριο πιάτο: ψάρι με πατατάκια, σαλάτα, λεμόνι και τάρταρ ή ψητό αρνί σερβιρισμένο με λαχανικά και σάλτσα. Επιδόρπιο: apple crumble με παγωτό ή nut sundae με γεύση σοκολάτας ή φράουλας. Αναχώρηση: 10 προμεσημβρίας έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα χαρούμε να σας δούμε. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στις Εφη Κατιάνου 82 93 44 21. Ελένη Μερμίγκη 04 39 37 20 79 ή Χρυσούλα Χάισλερ στο 04 29 99 00 16. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.